ಕೃಂತತ್ ಶ್ರೀರಸ್ವರೇಷಾಂಗೋಂಗೋಧಾರೈರದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವೇಷಿಂಗಾಯಿಸ್ತ್ರಿಯಾಸ್ತೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮೃಷಣ ಶೂರೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇಣೇ